Κάτι 50 μήνυτος είναι το πάνω της τρέλας. Ράδιο Μάλγα, Ράδιο Νέρια, Ράδιο Νουκούδο, Ράδιο Ναθία. Αρτούρο Μορένο, και εγώ Ασπάνια, εμούς και δε φουρτούνα. Σου φέρω μαστάντη, ας τα κονσιγεί όσο σόνιο δε σερκαντάντη. Ετού που ασόρτη, δε διπουτάτη ρε τεμήν του είναι σατέλητης.

σου πούνε, κυρία Βελαπαρίς, που έχουν δει ότι δεν πέφτει ο σούστο κάνω τσιμό παραβετάνθος, ειδήσει ο Καπαρίζη, νόγιο χρωστάβα. Ακι στα, στα, στα, ακι στα και μέσα στη Σαουδίνιος ατόδος, ένας πεθέρος έχες, το ράρι το τόνιμο μάταμε. Ωραία, πέντε ράφερ, το παρκέιρο, πρόδουτος τα τέρα.

Πρωτομέα πολέμικα, σου στη θούση. Φάει ορδίε κάνοντα φούση opinion στο πρόγραμμα Ορκέστα Περφέτα. Δυσκευμένο, εγώ λίγο πρέπει να προχάμα. Και πας βοή. Με ασύντα τα φαστερία, ζω είναι, μη μάει, μα κότσε ουσί. Έτσι με έναν τσαντεκλέρ, ούσι, έτσι με έναν τσαντεκλέρ, ή μου σε και ρογιά, ή τε τσαβάλα δε Σαντιάχο. Bueno, και... Ορκέστα Περφέτα, φάρα από το Olympus και φυσέρω μου πω τσόιο προκέ τρατάβασε δε και κάθε καντάντη δε στα κάρα λέβα un tema propio και είπα con non una marabunta que a veces van 5 o 6 cantantes resulta o que menos canta o que teñen que decidir se sigue o non sigue non lle dá oportunidade de defenderse artísticamente. E tiño un amigo aí que se enfadou, enfadouse un amigo meu que se me pajaban, que se me pajaban por dicir eso. Aí pajaronche, pajaronche por dicir que o Olympus quedou ben. Dios me libre. Entonces tiñe que dicir outras orquestas tamén. Que patrocinaron un palco de estrelas. Que equivocado estás, amigo. Manda carallo na mana. No, no, ti non che pajaron, non, por levar o combo, non. Un arranque destes que tiñe vez en cando, dixe, vou escribir algo, nada máis. O carallo que chegou a 43.000 personas, 43.000 personas sin compartir ningún sitio e no Facebook personal meu, que non entendo como foi tanta xente mirar eso, non sei.

Ιταλία, 11 Πόρτο Μαρίν, 9 Φεδερεά, 13 Γάδος Αγκάρης, Νίκο Σερβάντης, 10 Φεβρέιρο, 10 Καστοριός Δελέα, 7 Γάδος Ινκοσπέιτου, 10 Λούγου, 12 Γάδος Ινριβαδίου, 14 Μπουρέλα. 7 grados en Vilalba. Ese cariño que te regalé. La feria nueva en Santa Valle.